0: που ουγγουικούνατα, χάμπισκούνα, ήματσουγγουικούνατα, πάτικούνατα, τσακίζα, μακίζα, γουατσαρίσκα κουνάτα, μοιρατσίσπα, χάμπισκούνα, γουακούνατα, χάμπισκούνα, κόρπο, ουκουπί, ήμα ουγγουίζα, θιάκου, αλυσακούνατα, πάσκα, σπάπη, αουσκοπία, νισκοπινόμ, χάμπισκουνάπη, μπενακούνα, πουλίχτη, παστάσπα, αζιάτσι, χάμπισκούνα, τσουνζουζικούνατα, κακαζούξι, κούνγκοτα, λόστα, κατιτσίσπα, δίχου, χάμπισκούνα, ουγγουσκα κουνάπα, ίσπα, κάκα, γιάουαρτα, δίτο, κουνατάπη, μιτσαρίντζι, ήμα νάνι, χαπίσπιπι, Σαν ράτος αμουλίζα, ον τζάπης, ο τάπης. Νιωκέντσι χαμπίνα βάστη πιτσασκίσπα, χαμπίντσι γζάνι. Νιωκέντσι χαμπίνα βάστη κα. Χωσέ δε Περάλτα νούμερο 13 η Αλκοστέρ. Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-91-YA. Red social con Apipis, Yocanchista, Catuayya. Y buscan Andibasi y Hatun Cusa.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Elegancia y calidad. Lo vemos en tu
3: caminar. Cepeda, Ecuador Runay Yukunaman, Aji Tachurachi Guasi, Ecuador Pi, Aji Rixisca Sombrero, Cepeda Kamana Shuti Yachu, Mana Marca Yachu, Alemania Mantapa Musca Astaun, Aji Gamusami, Tame Hapikipish, Mana Javaya, Rupa Yapikipish, Mana Tigra, Mana Ukia, Cepeda Sombrero Terrandispaca, Una Ipag Mirandingi, Shukta Marca Terrandispaca, Asapagra Mirandingi, Marca Takakashna Aji Rixingi, Coronilla Pi, Cepeda Takizgashka, 5 estrellas. Terciopelo cascatawija, tafilete pica, ajaspa kiskaskam, cintillo pica, SSN y cupuca botón yugmi. Centro comercial contamine pica, planta alta, local 2, local 5 pimishuyakunchi, Olmedo, 2840 y Carabobo pi, Saiman Salmupanguilla, Carumanta tapusanishpaca, 09-93-0056-15 mancayangi, chinayata, www.textilesdepeda.com, pangatapish, pascaspa ricupanguilla.
2: Sombrero Cepeda.
4: Estamos en la nube. www.radioelbuensembrador.com. Audio en vivo.
5: Escúchanos.